0: άλλα τα πολύ το μακρέτ.
1: Καουφέλα.
0: Πώς χάνεσαι αχού.
1: Ε, μγά του αουάκ.
0: Μου τι μου γιατί ο αρουνά σύν ούτε. Πώς είναι σύν κύβενα θέλω κακά μαζατζί ούλη. Πρέκλησα τα αγγίλη και βοχώ ένα μου τι μου. Ριβένε μαχαουαχάω. Ρεαλε βοχαμόν χάντ. Και ρουνάβα να χάπε πελαχάουν τάτι και ακοκοβέλα. Ρέτλα τα μαχάσελο όμον οσέλε μου τι μου. Όφα πανέλη ορενέν ρίζεγα τα μακαόν. Να κουνιέ να εκτέλα μχάου που εγώ δουλε μαλίνε να κουνά μου τη μουάρουνα που βάνε ζάλε χρυπούτσι άπα καμάτσα βάνα βάχαου βάσα δουλήν και τένενε αλήφου βάνα βάχαου βάβολα ήτσιν κάσε στόχο βάνα βάβονα μπήν καβονα βάτσαλι βάβονα. Τι πρώτα με λαχάπε, πάνε λαχάουν τάτι. Μπαουν με λιά βόνα, και θα βάζα ρίνι, αζουάλι. Ρωζε μου τι μου, άρρικο και να λένε νέον η Λίνα. Το θέμα αν τα του αρώνα. Πάω φοιτησίσα, όλου λέω ότι εγώ μπαρί πήρω τα αρώνα. Ωραία, τι αρατάχα μου τι μου χάκε γίνουνσα. Τι τελείω θα χαλέ με τη φέτουλα από πύλο. Πάμε να βαχά. Μπορεί μου πάμε να βαχούλα μου. Είπα σύντα λογοβού, αλογοβού λέλα. Θα λαμπάει ακούπλα εντά τα γόνα. Λέβω να μου τιμώ, ούτω να τσάσε τα μάτια, ούτε λίγο λέλο. Και ούτε τσάμε την πλέα χωρέ να μου τιμώ. Τι τελείω θα χαλέ. Διαφουλήσε. Μουράζει ο Χαουκίνα. Ρεατσίλαν τα του αγώνα. Ο Σεόντζε ο Μουφίλε Τσίλα. Τα όγανα ο Κρότσα Μασά. Μουτσάσε καμάσα σε μονχάρι. Δεν θα δίνει το όμο τι μου ήτσάχα χαραμπούα κατσόνα. Ήτσο κένα τελούν χαουρχούγου βανικίμαρα μούτου. Μουφέ μάτια, μουφέ τίσο, εντάτε ο αγώνα. Μπαπάλε ρώνα, μπαπάλε έναν τάτη. Ο φίλερα γύλο πιέτελα, λένα νέο λένα μου τη μαγώνα. Κάτσε ρόγε, ο μου τη μία μαμελά. Μου κόγε έτσι θα κάνω εγώ κουπλήν κακή. Δεν είναι το φύτα όλοι κούπαν τα ταγώνα. Τον παγάτσε ρόγε. Ο ένα ότι θα σώσει Ρεσε σοκά. Ρεαλί μου χαρέ ακόκοβε. Τα κρέστη μου ρε να μαρώνα. Αμέν.
1: Αμέν. Και λίγο αχόλον χώνο.
0: Και λίγο αχόλον χώνο. Κασό. Κάνι μου κάτι. Κάτι τα χουτάτε.
1: Τάνκιν χώνο άκα.
0: Τάνκιν.

0: Έλειτε.
1: Εργατό λόγω να χαίρεσαι.
0: Καουφέλα.
1: Σε να ξαχώρουν.
0: Ντάτε.
1: Τι θέλε.
0: Χότσο μγάκα.
1: Α, αλλά χαίστη για τα κύριε. Λένα να μας κυλίσω. Τι θέλω να λα πάνω να χωμάρει. Τι θέλεσαι για το ρεσόρτ. Βαζόν να χωμάρει.
0: Ντάτε.
1: Ένα μου του λέω, τι στο χωμάρει. Είναι ρε σημαντικό, σαν να χάνε σούκι, ρόβας, στουμπάις, μόνο φορνήσερο τέξ, λεντέλι μου. Ήλια ανιάρα καθα, σιάνουμε εσένα, σάρουνα σαν να χασένα. Λέει άνεγα δίτσα, να κάτω μακέτα. Με χένια χάλι. O sejê se alugou em uma na meia, de uma cena de rahor. Eu acho que eu fui aí na mão, a mão na amavata na gente, mas da yala e na bala, tava na falaha. E aí, Jesus já ganhou o sol. E foi batu na lana, já se vai aparecer. Foi sorma. Que se disse a pé, é na retirada, na bala choram. Leo, ngwana bo lona a ileng a bolaga a tua ga a mo tlhepetsa ka thipa be ke tsa go feta a ga se boloko a o sekena o tla go golofaneng ke a kgola makasi a ta le ene ke se lapalo la bafokeng sese ga tlhe bafokeng le tshise gapape bohle ba siweng ke metswalle ya bone bana ba bone bana ba bo bone bagwenyana bo matsale boratsale bohle ba amanang le bone bosware ba bone ditlogolo tsa bona ke sesiama sotho ba kgabane

0: και γεσό μάνα. Μα με ρούμε εν του μέλα. Μέλα
1: σου αλτούκα.
0: Μου γατώ βάκα ο πίλα ζωάν.
1: Ο πίλα ζωάν με.
0: Κάμα χαού με.
1: Ναι, μου τι μάω στον φάτσα.
0: Και ακόκο μπέλα με.
1: Ναι, να λάβεις μαζό ζωζόζε.
0: Ακόκο μπέλα με.

0: αγαπητό λεγαμαχέτ.
1: Καουθέλα.
0: Καλάτα σαφού.
1: Ντάτε.
0: Ναι.
1: Μοχλουάκα.
0: Δεν το λάγα και τα τέρα και τα γολά μου αγνού μου ρε.
1: Ή αντάτε.
0: Βλέπω αυτά τα γραμμάτια. Θα δείτε το γαμάλο με δεν να χαλκώ μετά.
1: Αχα.
0: Και που θα μην πήγαινε τα τουά καθέ. Εγώ θα σου έκανε δεκού. Άβαγε και βακοκώσε. Αν να βακοκώσε. Τώρα που

0: Αελίτε.
1: Καλό χατζό, καλό χατζό.
0: Καλό φέλα.
1: Όχι, ο Ανασάχο.
0: Ο Ζωάλο.
1: Ο Κούκα, θέλω Κούκα, ο Βιελετάς.
0: Να και ο Κούκα, χάνετε, κάνουν να κάνουν.
1: Να, ο Κούκα.
0: Και ο Κούκα, χάνετε.
1: Ναι, αλλά σε μου λίλη.
0: Χω, το μου γατού.
1: Ο Φιλαγκά.
0: Να κάνω σαν πάω λίτσι με μάκα, ένα.
1: Προσθέσα κύριε την Ζηλίνα, καλά καλά και τις.
0: Ε, κι άλλο με.
1: Ω, ρεταβίλιο χωνα χωνα χωνα χωνα χωνα. Του κουπάω λίτα τσουλιά.
0: Τσαλαπή.
1: Η λίτα λίντα τι μου χωρώ τα βιο τσέσα. Η λίτα λίντα τι χαλαμαριά ο φίλ. Η λίτα λίντα τι που μου λέει τι. Χωμαχένα. Η λίτα λίντα τι μου τσάμω να χάνα κατλώ. Η λίτα λίντα τι Αλληλούια, κύριε Τελίντα, τι. Ανάνα βαγγιπατήλιντα, τι σύξιο σύξ. Κύριε Τελίντα, ο χρόνο κασότρο, αν είναι. Ο χρόνο, σε τέτοιο μου φόκο τη βαλώνα. Ο χρόνο, κόσα και λαγαλά πολλό. Ο χρόνο, σε τη βασαγό πύλο. Κύριε Τελίντα, και κόσα και λάπα. Κύριε Τελίντα, και πιακάλε νιέτα. Κύριε Τελίντα, αμάθημα χαράνι. Κύλι τέλει, ναι, ο ανάσταλλον φιλατσάχνει, κύλι τέλει, ο χρόνος τέλει, ναι, ο χρόνος μητρογήσεν πιοχού, ναι, ο χρόνος ζωβίγεζεται, ναι, ο χρόνος χάρη κυλελόλη τέτοιε, ναι, ο χρόνος γιταγούγα καλεγεκού, πάνα γόση, ναι, ο χρόνος μονάτη χαοκουτέλει, ναι, ο χρόνος σιγάνα κορβουτέλει, Πάνω από όσοι καλύτερα χρόνο τελικάρι λόγω κάμω να κάνω παιδί. Ήταν λίγα χρόνο μου λέει, χάιβαν τον κούκα. Και λίγο.
0: Και λίγο χρόνο τελικάρι λόγω.